ποιο σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό.

0: Α.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α?
1: Ναι.
0: Ε.
1: Και οτκρία, άσχε οτκρία η χειριστομπάλα.
0: Ε, οτε κάστα.
1: Ναι, ακούει τώρα και δεν
0: είσαι πέρα. Ναι, μα μόσια πέρα, βήκες μανέτα.
1: Ναι, μπορείς και γυνά, του έτσα.
0: Α, του ανέσαι μου ρασμπράβας.
1: Α,
0: δωρά, σάκ φόμι κάζε πέσεν.
1: Κάζε ρίλι.
0: Да, да.
1: Ако сутра ме няма.
0: А, да, ако сутра ме няма. Добре. Добре, чакай сега, знаеш какво?
1: Знам.
0: Ти да че ме съсипеш. Направо, че ме съсипеш. Чакай малко, са, стой. Че тук нямаме звук нещо. Какво става, сега ще дойде. Тук как са нещата?
1: Я да чуем.

από τη μέρα που έχεις φύγει εγώ. Έχω σταματήσει να λειτουργώ. Στο μυαλό μου υπάρχεις μόνο εσύ.

όλα μοιάζουν εντελώς βαρέτα. Τελευταία σπίτι μου έχω κλειστεί, περιμένοντας να έρθεις εσύ.

καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

ποιον σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.